κάποια χειρούργα που μπεμέντε που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και γεφίσαι τεροστροβίτε και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λαλές να κφεράρι πόρσι κατ' εις πόρσι κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν το φόιο.